Μπεσίνε και σλάκτη λε, τερμαρό κύμα κολλάλ, τη τουλάκ λε, καούι και νέστη σούτου κιλά, η τένε τα γοτότσι, τα καχάλ, τα σκαμιά. Μπελά και εκεί με κονοπέ καέτε, λα χερονιμό. Για τελπάτ μπόι, τα σκοντέ σε μπουβουτσίμα για καλιά, έχουν πετούμπελ. Μπάλ και με άτικ, ούγε στα σικνέ, για τελκύμα κολλάλ, θα τσιμπελιό. Τσέσαι και στε του, μπισκουτσάλε και μπελιά. Ούγε, ούγε, ούγε. Λα λε τε πάσο, λε πάσο. Μπαμποτσίο, μπισκουτσάλε. Ten, ten, maja, ten, mase, walen, coxin, balte, sac, be, tu, jornal, casiquen, ten, aboquel, machen. Aboquel, machen. Ten, ten, maja, ten, mase, walen, coxin, balte, sac, be, tu, jornal, casiquen, ten, aboquel, machen.